0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα! Το χρήμα! Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το γλυκό. Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Πόσο ύψος είπες ότι έχεις?
2: 1,67. Παλιά είχα 1,68. Και πρόσεξε, έχω και σκολίωση. Δηλαδή, αν με ίσιονε κάποιο, άμα με βάζει στο κρεβάτι του προκρούστη εκεί πέρα. Άμα ήμουνα και 1,71. Τώρα είμαι με σκολίωση.
1: Γλύφει το πάτωμα. Ναι, αλλά αν με ίσιονε, θα ήμουν 1,95.
2: Τώρα λοιπόν με τη σκολίωση 1,68 και τώρα με τα γυρατιά 1,67. Να πάρει.
1: Και λίγα συντόμω φαντάζομαι 1,64.
2: Αλλά αν με ισιώσει όμω, θα αποκτήσω το αρχικό μου. Το 1,71 που γι' αυτό ήμουνα κατασκευασμένη.
1: Είχα ακόμα τον προκρούστη. Θα ήμουν ψηλή.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη, γιατί θα μπορείς να τη βρίσκεις στον Αστερίξ. Αναφανδών. Τι σημαίνει? Όταν κάτι γίνεται φανερά, δημόσια, χωρίς καμία επιφύλαξη. Το ρήμα είναι το αναφένο. Αναφένον μούναρχος. Και λέει.
2: Φανταστικό.
1: Ότι φάνηκε ο βασιλιάς.
2: Τώρα μάλιστα. Γιατί μέχρι τώρα είχα λίγο βαρεθεί. Τώρα όμως.
1: Αυτό
2: με το φάνηκε ο βασιλιάς.
1: Αμπράβο. Αμπράβο.
2: Αυτό. Πώς το είπες, ξαναπέστο. Γιατί το λες ωραία με το φάνηκε.
1: Αναφάνθηκε μούναρχος.
2: Καταπληκτικό. Ναι, ναι, στον Πλούταρχο. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
2: στο δεύτερο τραπέζι υπόθηκε.
1: Λέει, το έχει πει ο Ηρόδοτος. Μπορεί να το πει και ο Ηρόδοτος.
2: Έβγαινε πιο μετά ο
1: Ηρόδοτος. Ο Ηρόδοτος θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, μα ήταν ο Ηρόδοτος.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τι εξελίξει. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Σιγά το κελεπούρι, ρε Δέσποινα, αυτού κάνει και έκπληξη.
2: Προφανώς. Ναι,
1: προφανώς.
2: Για να μην με βλέπει κελεπούρι. Έτσι, έτσι πως με ζεις, που με ζεις πολλές ώρες με στην ημέρα.
1: Ναι.
2: Έτσι. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο είναι κρυφό.
1: Ναι. Το οποίο βγαίνει δευτερόλεπτα. Και
2: δεν έχει σημασία πότε βγαίνει. Δεν έχει σημασία πότε βγαίνει.
1: Θέλει ζεστό καιρό. Θέλει φιλικές συνθήκες προς το περιβάλλον.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Θέλει σοκολάτα και αστακό.
2: Γιατί αλλιώς δαγκώνει.
1: Τότε θα ξεμητήσει για 3 δευτερόλεπτα και όποιος το είδε.
2: Σε πληρώνει.
1: Είναι τυχερός.
2: Και ο Κομήτης ξεμητάει για 3 δευτερόλεπτα. Αλλά όλος ο πλανήτης στείνεται με τα τηλεσκόπια και όποιος το δει του δίνει και όνομα.
1: Έτσι θα το λέμε. Κομήτη του Χάλεϊ θα το λέμε.
2: Δεν ξέρω αν το λέτε του Χάλεϊ.
1: Του Χάλι θα το λέμε, ότι ο κομήτης πράγματα, του Χάλι.
2: Θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα που εμφανίζονται για δευτερόλεπτα,
1: έτσι.
2: Αλλά αποτελούν έτσι,
1: διακαή
2: πόθο ανθρώπων που θέλουν να το δουν.
1: Έτσι.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Breakfast Best of Summer Edition.
1: Εγώ γυμνάζομαι δύο φορές την εβδομάδα.
2: Αυτό λέω. Το τένις, ας πούμε.
1: Το
2: τένις
1: σου θυμίζω ότι όσοι παίζουν. Όσοι παίζουν αθλήματα που έχουν να κάνουν με ρακέτα, είναι τα νούμερα ένα αθλήματα για την μακροζωία. Έτσι, το θυμίζω επισήμως, δεν το λέω εγώ ή ο Τσιτσιπάς.
2: Αυτό θα το ψάξω, γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Γιατί για τη μακροζωή. Καταρχάς τα γόνατα και όλα αυτά, κάτσε. Τένις για μακροζωία.
1: Όχι, βάλε
2: μπαλάκια για μακροζωία.
1: Βάλε μπαλάκια για μακροζωία.
2: Τεχνίδι με μπαλάκια
1: και μετά, όταν δεν βρεις τίποτα, βάλε αθλήματα με ρακέτα και προσδόκιμο ζωής.
2: Όχι,
1: βάλε.
2: Εσύ. Θα βάλω αθλήματα προσδόκιμο ζωής.
1: Βάλε αυτό που σου λέω.
2: Όχι, θα βάλω αθλήματα που βοηθούν στη μακροζωία.
1: Μου ήρθε και κάτι άλλο τώρα που μπορείς να βάλεις.
2: Για πες.
1: Δεν θέλω να το πω τώρα. Θα το πω εκτός αέρα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Και why does your heart feel so bad?
2: Ναι.
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί πρώτον δεν χρησιμοποιείς προφυλακτικά μέσα. Τώρα έχεις αϊπνία. Έχεις τη μέση σου που τα σηκώνεις εκεί πέρα και πονάς. Δεν έχεις χρόνο να πας να κάνεις τα τένις σου. Γι' αυτό.
2: Όλα τα κακά της μοίρας μου.
1: Αυτό.
2: Όλα τα κακά της μοίρας μου.
1: Και έχεις αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα 6.30 με 10.
2: Ποιος να μου το έλεγε, ρε.
1: Ποιος
2: να μου το έλεγε ότι το πικ της ημέρας μου. Ναι, το πικ της ημέρας μου θα ήταν αυτό εδώ. Αυτές οι 3,5 ώρες. Συν την οδήγηση πήγαινε και γύρνα. Δηλαδή, άλλος λέει πόπο μακριά πειράς με αρούσι. Εγώ λέω, Θεέ μου, γιατί να μην μένω στη Χαλκίδα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best of Summer Edition.
1: Μπορείς βέβαια να έχεις καλή διάθεση αν δεν έχεις κοιμηθεί πολλές ώρες, αν πληρώνεσαι.
2: Ή αν είσαι ερωτευμένος πάρα
1: καλά,
2: πολύ.
1: Καλά, ναι, ο έρωτας είναι πάρα πολλά, ρε.
2: Όχι, για, αλήθεια τώρα το λέω. Όταν είμαστε ερωτευμένοι, δεν είναι. Ναι. Τον πρώτο καιρό, τον πρώτο καιρό.
1: Ούτε μας ένοιαζε, ρε.
2: Καλέ που είσαι σαν να είσαι υπό την επίρρεια ουσιών εκεί πέρα. Δεν κοιμάσαι, δεν τρως, δεν κάνεις τίποτα.
1: Παιδί μου, 5 ώρα ξυπνάμε, έτσι. Σου λέγε άλλη 12,5 ώρα. Με θέλεις? Έλεγε σε θέλω.
2: Και το έλεγε και με τέτοιο κοκοράκι. Είσαι τρελό! Και πήγαινε αυτή. Πρέπει να
1: πει. Λοιπόν, τώρα πού? Από τις 9 και μετά κλείνει το μαγαζί. Κατεβάζει ρολάκι, ανοίγουμε πάλι αύριο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γάβδο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκχες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο? Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
10: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
11: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
12: Smart to School στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Ναι, από την
2: εμένα
1: άλλη,
2: το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή. Δεν
1: είναι λίγο ιδιαστική.
2: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως. Δεν βαριέσαι. Κάνε λιγάκι σαν να το κάτι τριχωτό μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
2: Σώστο τώρα,
1: δεν χρειάζεται.
2: Πάει.
1: Το σώσω δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
2: Ναι, δεδομένου δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει αυτή παρόλο στιγμή, που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του. Απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Το παιδί μου σήμερα είπε τη μεγαλύτερη αλήθεια και νομίζω ότι πρέπει να ακούσω το κάλεσμά της. Ξύπνησε και είπε να μην δουλεύει ο μπαμπάς. Να δουλεύεις μόνο εσύ, είπε στη μαμά της. Γιατί μου λείπει. Ναι, υπάρχει μεγαλύτερο κάλεσμα στον πλανήτη από το παιδί σου.
2: Εγώ σου λέω να το ακολουθήσεις αυτό το κάλεσμα. Πόσες μέρες θα αντέξεις την τόση αγάπη με το παιδί
1: μπορεί
2: σου.
1: Μπορεί να ακούει η δίκηση ότι τα τιμώ τα χρήματα που παίρνω και ευχαριστώ και πάρα πολύ, έτσι.
2: Πόσες μέρες θα άντυχες την οικογενειακή θαλπορή και να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το παιδάκι σου και να μην κάνεις αυτό το διαλυματάκι εδώ το 3,5-4 ώριτσες.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το διάλειμμα εδώ.
2: Γεια σου.
1: Αν συνεχιστεί δηλαδή αυτή η κατάσταση.
2: Α, τώρα με κοιτάς τα μάτια.
1: Και τώρα παρακαλώ η διοίκηση να κλείσει τα αυτιά της. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
2: Πληρώνεις κιόλας.
1: Θα πληρώσω και λίγο. Θα πληρώσω, ε.
2: Και τα δικά μου.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες

0: Παίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γαύρο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκιες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί. Στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ξεκινούν από σήμερα ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Οι νέοι φοιτητές έχουν προθεσμία μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. 53χρονος σκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Το ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία διέμενε μαζί με τα 3 παιδιά του. Σε αυξημένη ετοιμότητα είναι η πυροσβεστική, καθώς σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλό κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφέρεια Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης και Νότιου Αιγαίου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτης Ερών. Στην κατάσβεση επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της

4 εμοδέ και 3 οχήματα. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαίου και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Το Νεπάλ έστειλε ελικόπτερα για να συνδράμουν τις προσπάθειες διάσωσης, καθώς φοδρές ξαφνικές πλημμύρες σάρωσαν χωριά στη χώρα των Ιμαλάιων, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 160 ανθρώπους, ενώ 400 είναι οι άνθρωποι που αγνοούνται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ιστορική χθεσινή βραδιά για την ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέτριψε με 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας και σε συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου αγώνα προκρίθηκε πανηγυρικά στη League Phase του Champions League. Easy weather. Γενικά έθρεος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 5 και προσκέρα στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 26 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Easy Breakfast Best of Summer Edition.
1: 5 μέρες τίποτα. Ευτυχώς που δεν πήγα.
2: Διακοπές.
1: Φαντάζεσαι τώρα να πήγαινα εγώ δηλαδή διακοπές εκεί με ένα αγόρι, έτσι. Και να γύρναγα και να είχα και την απογοήτευση.
2: Αν πήγαινε με ένα αγόρι και εγώ όταν πήγαινα διακοπές προπαιδιών.
1: Ναι.
2: Γιατί πλέον δεν πάμε διακοπές χωρίς τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Προφανώς και γινόταν πράγματα. Όσες φορές πήγαμε, όπου πήγαμε.
1: Πόσες φορές γινόταν
2: δηλαδή, αν πηγαίναμε πόσες φορές το πενθήμερο.
1: Ναι.
2: Τρεις τουλάχιστον.
1: Όπα!
2: Για να λέμε και αλήθειες τώρα. Έτσι. Στις κακές μου στιγμές.
1: Άμα είχα πιει κιόλας.
2: Άμα δεν μ' άρεσε και πολύ το ξενοδοχείο.
1: Άμα είχα ξενερώσει με την πίτσα.
2: Άμα ήταν ωραίο το δωμάτιο.
1: Είχα φάει και ωραία πίτσα. Έπεφτε μετά, ωραία. Εντάξει.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Ο Δίας λοιπόν χρειαζόταν τότε μια κατάλληλη ασπίδα, την οποία κατασκεύασε ο Ήφαιστος, ο θεός του πολέμου. Όχι ο θεός του πολέμου, ο θεός της
2: εργολάβος της εποχής. Όταν πάντα Ήφαιστος το κατασκεύασε.
1: Μπράβο.
2: Έπαιρνε ο θεός που έφεχνε, έργο. Κάτι έφτιανε.
1: Το κατασκευώνεται, μωρέ, τώρα στην δυνικά.
2: Ο θεός το κατασκευών.
1: Ο Άρης ήταν ο θεός του πολέμου, γι' αυτό λέω. Είπα ένα ακριβά. Ο μικροκατασκευών μας, oracos.gr.
2: Ο θεός της φωτιάς, λέω.
1: Α, ναι, μωρέ, ο θεός της φωτιάς.
2: Γιατί έπαιρνε όλα τα έργα τότε, δεν είχε άλλον.
1: Ανάθεση. Κατευθείαν θα έλεγα.
2: Δεν γίνονταν διαγωνισμοί τότε.
1: Καλά, δεν ήταν και πολύ, ήταν 12.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Στίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
2: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
3: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
5: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
7: Easy Movie Experience, powered by the.
8: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
9: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath.

0: Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Έγιναν λοιπόν έρευνες και απεδείχθη Στάθη Χριστοφορίδη, προκειμένου να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη, ότι πρέπει 21 φορές το μήνα να χρησιμοποιείς το σελομπρίνο σου. Όχι μία, 21 φορές το μήνα να το χρησιμοποιείς, ναι, ναι, και να φτάνεις σε κορύφωση. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας για τον καρκίνο.
2: Μπορώ, ας πούμε, να το κάνω σε 2 δεκάδες και να αφήσω και μία. Τι πρέπει να το κάνω?
1: Θα χάσεις ένα μισάωρο.
2: Εντάξει, θα βρω ένα μισάωρο.
1: Κάτσε, Στάθη, γιατί είσαι και σε μια ηλικία που δεν σηκώνεται τόσο εύκολα το σελομπρίνο, έτσι, με τη μία. Δηλαδή, τι, 10 φορές θα σηκωθεί?
2: Θα το ρισκάρω. Ειδικά... θέλω, δεν θέλω. Ουσιαστικά δεν είναι δική μου απόφαση.
1: Ναι,
2: είναι βιολογία αυτό.
1: Ασωστό.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τα εσόρουχα που φαίνεται οι άντρες στις γυναίκες, ναι, είναι κάτι για ταινίες ενηλίκων. Είναι τέτοια φάση. Δηλαδή λες, εντάξει ρε φίλε, okay, μέρεψε λιγάκι τώρα. Και κάπως να έχει μια χρηστικότητα το πράγμα. Τι είναι αυτό.
2: Έχεις δίκιο. Φέρε κάτι χρηστικό. Φέρε ένα πανί να καλύπτει λίγο,
1: Φέρε
2: να
1: κάτι
2: πιάνει
1: κλάση. Δηλαδή κάτι που να είναι γιορτά αισθητική. Μου φέρνει δηλαδή κάτι σκοινιά.
2: Άσε
1: ρε φίλε. Άμα ήθελα να απλώσω, έχω τη δικιά μου την απλώστρα. Βάλω τα σκοινάκια. Γιατί σκέφτηκες τώρα, τι τώρα έχεις κάνει. Τι είναι αυτή η παράνοια.
2: Παλιά,
1: πολύ παλιά.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: τράπεζες όλων των εποχών.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Η Άν Χάθαουεϊ και ο Ιουάν Μακρέγκορ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
6: I think our house has moved.
5: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
7: How the hell is that even possible?
5: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
8: Oh my God, run!
5: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Easy Movie Experience, powered by DAY.
12: Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά. Στα Village Cinemas, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο, με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
13: Easy Movie Experience, powered by DAY.
14: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
15: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
16: This is going to be absolutely massive.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
19: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
20: Easy News.

την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε αυξημένη ετοιμότητα είναι η πυροσβεστική, καθώς σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφέρεια Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Βόρειου Αιγαίου, περιφέρεια Κρήτης αλλά και Νοτίου Αιγαίου. Από σήμερα ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Οι νέοι φοιτητές έχουν προθεσμία μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. 53χρονο σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Το ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία διέμενε μαζί με τα 3 παιδιά του. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Σωστικά συνεργεία πολλαπλασιάζουν σήμερα τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν τουλάχιστον 1.000 και πλέον αγνοούμενους, ανάμεσα στους οποίους είναι εκατοντάδες ξένοι τουρίστες μετά την καταστροφική πλημμύρα χθες που άφησε πίσω τουλάχιστον 165 νεκρούς στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Αμερικανικό στρατοδικείο προβλέπεται να δικάσει τον Ιούνιο του 2028 τον άνδρα που κατηγορείται πως ήταν ο εγκέφαλος των επιθέσεων της 11η Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανέφεραν αμερικανικά μέσα. Ιστορική χθεσινή βραδιά για την ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέτριψε με 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας και σε συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου αγώνα προκρίθηκε πανηγυρικά στη leg phase του Champions League. Easy weather. Γενικά έθυρος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 και πρόσχερα στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 26 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Ένας στους τέσσερις θεωρεί δύσκολο ή αδύνατο να αντιλήξει αυτό το αντικείμενο. Προφανώς και έχουμε σωστές απαντήσεις, που να πω ότι δεν είναι τα κουζινικά, δεν είναι η μπάλα,
2: το πιγκάλ.
1: Το ρολόι, το πιγκάλ. Να πω καταρχάς ότι είναι μέσα σε κουτί όταν το αγοράζει. Συνήθως, αν δεν είναι φτηνό. Έτσι, οπότε
2: αν, το χρησιμοποιήσει όμως, το τυλίγει.
1: Αχρησιμοποιημένο πιγκάλ θα δώσει τώρα. Το κάνει ακόμη καλύτερο.
2: Πες ότι σου δίνω ένα πιγκάλ με διαμάντια.
1: Ναι, αυτό είπα. Αυτό το θέλω αυτό.
2: Αλλά είναι χρησιμοποιημένο, σε πειράζει.
1: Δεν πειράζει καθόλου. Αν είναι διαμάντια,
2: ναι.
1: Δεν με πειράζει καθόλου.
2: Καθόλου δεν σε πειράζει.
1: Όχι, θα το ανοίξω κιόλας και θα το φιλήσω. Τι μου πήρε, τι δωράρα είναι αυτή, ρε μαράκι.
2: Μα το έχω χρήσιμο. Δεν πει.
1: Συγγνώμη για την αηδία πρωί-πρωί.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Θα μιλήσω για δύο ανθρώπους οι οποίοι θα πορευθούν μαζί, δίπλα ο ένας τον άλλον, ο Evan και η Mackenzie. Μία πρόταση γάμου η οποία φτάσε τα 1,5 εκατομμύρια views στο TikTok και έχει ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια views στο Instagram. Το σημείο το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό. Uh-huh. Ενθουσιάστηκε και πάρα πολύ. Με ποια έννοια? Φορούσε ένα σορτσάκι για να καταλάβεις τι εννοώ. Όταν λοιπόν από τη στάση που είναι γονατιστός σηκώνεται, εκεί φάνηκε πολύ ενθουσιασμός στο σορτσάκι, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Κατάλαβα τι εννοώ.
3: Μήπως επειδή έκλαψε στην ταινία Μόλις Χώρισα, αν θυμάσαι, στο θεατρικό έργο Μόλις Χώρισα που είχε γίνει και ταινία.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
3: Υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
1: ναι,
3: είτε γυναίκα ήταν είτε άντρας,
1: ναι,
3: φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
3: Α,
1: δεν το έχω ξαναπεί. Στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
3: Σε φτιάχνει.
1: Η Mackenzie, η οποία είπε περίμενα να πάει καλά, αλλά όχι και έτσι. Διπλής. Γιατί και η πρόταση πήγε καλά, αλλά και το άλλο όπως βλέπεις δουλεύει.
2: Δεν σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω.
3: Κοκκινίζει σιγά σιγά. Τι γίνεται,
1: καθόλου.
3: Μια φούντωση, μια φλόγα.
1: Λοιπόν.
3: Αμάν, αμάν, αμάν, παιδιά. Κουνήθηκε. Κουνήθηκε ο Βόας.
1: Όχι επειδή έκλαψες εσύ. Κάτι άλλο θυμήθηκα.
3: Ναι, ναι, καλά.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: για να πάω στο σούπερ μάρκετ, μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Αυτό, λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε στο χρέο, ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
5: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
11: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Με έχει πάει σε ένα έργο, θυμάμαι, προ-παιδιών που πηγαίναμε θέατρο, έτσι.
2: Α, yes.
1: Πήγαμε σε ένα θέατρο Τσέχοφ. Ναι. Ύπνοφ.
2: Ύπνοφ. Κοιμήθηκες?
1: Ναι, τι να κάνω.
2: Από τα πρώτα, πώς το λένε.
1: Εντάξει, δεν κοιμήθηκα, αλλά θέλω να σου πω ήταν κάτι ανάλογο.
2: Χαλαρό.
1: Και τώρα θυμήθηκα, ρε, εσύ, όση ώρα μιλάμε. Oh, γιατί δεν τα
2: ξεχνάω.
1: Με είχε πάει εκτός από το Τσέχοφ.
2: Μάλιστα.
1: Με είχε πάει και στη Λυρική σε μια συναυλία ενός Ισλανδού.
2: Ωραίο.
1: Που έπαιζε instrumental, κάτι, ξέρεις, πειραματικά, κάτι πειραματική ήχη,
2: ναι.
1: Εκεί και του διαόλου τη μάνα, 2 ώρες, πα.
2: Και αυτή όμως, δεν τα παίρνει τα χαμπάρια της, αφού τον βλέπεις.
1: Τις έκανα δύο παιδιά τώρα και δεν πάει πουθενά.
2: Α, γεια σου, να το κυρίες και κύριοι, βρέθηκε το γιατρικό.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τα προσκλητήρια γάμου βάφτισης είναι πεταμένα λεφτά.
2: Βέβαια, συμφωνώ και εμείς είχαμε βέβαια.
1: Τι εννοείς εμείς είχαμε? Εγώ είχα με τη Δέσποινα. Δεν δικαιούσε να κρίνεις αν είναι πεταμένα λεφτά ή δεν είναι.
2: Δεν είχαμε.
1: Δηλαδή, παιδιά, την καλέσαμε στο γάμο.
2: Εγώ το πήρα πάνω
1: και
2: σου
1: μας έκραξε που τη δώσαμε και προσκλητήριο.
2: Θυμάσαι μας το πήρα πάνω.
1: Μα να μας κράξεις, να σου δώσω προσκλητήριο και να με κράξεις που σου έδωσα χάρτινο προσκλητήριο.
2: Ναι, φίλε.
1: Σιγά μου, ρε βεβαίω. Λάθος λίστα καλεσμένων.
2: Α, η λίστα καλεσμένων, λάθος. Πάλι καλά, δεν θα ήταν ωραίο τώρα στον αέρα να πεις ότι ήταν λάθος ο γάμος.
1: Ο γάμος φυσικά και δεν ήταν λάθος.
2: Μπράβο σου.
1: Ήταν το πιο σωστό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τρέξτε!

0: εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk, διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
2: Α, μα σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
3: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
4: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
12: I think our house has moved.
11: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
13: How the hell is that even possible?
11: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
14: Oh my God, run!
11: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
15: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
16: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
18: Easy News.
19: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ξεκινούν από σήμερα ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι νέοι φοιτητές μπορούν μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί και σήμερα η θερμοκρασία με την ζέστη να είναι εντονότερη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια της χώρας. Ο υδράργυρος θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς και κατά τόπους στα νότια τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σε αυξημένη ετοιμότητα είναι η πυροσβεστική.

και καθώς και σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφέρεια Αττικής, Θεράς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, περιφέρεια Κρήτης αλλά και Νοτίου Αιγαίου. Κατασβέστηκε πλήρως η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρεβέζης. Σωστικά συνεργεία πολλαπλασιάζουν σήμερα τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν τουλάχιστον 1.000 και πλέον αγνοούμενους, ανάμεσα στους οποίους είναι εκατοντάδες ξένοι τουρίστες μετά την καταστροφική πλημμύρα χθες που άφησε πίσω τουλάχιστον 165 νεκρούς στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η συμφωνία Μαμούθ της ΜΕΤΑ, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανοίγει το δρόμο για αλλαγές στην προστασία των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το συνολικό ποσό στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια θα καθιστούσε την υπόθεση μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες συμβιβασμού για την προστασία των καταναλωτών στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Easy Sports. Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στο Μπέργκεν της Νορβηγίας απέναντι στην Μπραν απόψε στις 8 και θέλει οπωσδήποτε πρόκριση στη League Phase του Conference League. Ιστορική χθεσινή βραδιά για την ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέτριψε με 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας και σε συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου αγώνα προκρίθηκε στη League Phase του Champions League. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Χράντετς Κράλοβε στη Ρεβάν στον Playoffs του Conference League με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Easy weather. Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 και προσκέρα στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 26 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το easy breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Μα σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
5: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα

0: Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
2: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε ούτε νέα ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, η Hellenic Train ενημερώνει ότι το πρωί στις 9 ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Λάρισα αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου. Σταθερά αυξημένη παραμένει η καταγραφή περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με την νεότερη εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα διατηρηθεί και σήμερα η θερμοκρασία με τη ζέστη να είναι εντονότερη, κυρίως στα δυτικά και νότια της χώρας. Ο υδράργυρος θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς και κατά τόπους στα νότια τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 49χρονος καθηγητής από την Πάτρα που κατηγορείται πως είχε σχέση με μια ανήλικη μαθητριά του. Μέσω πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της επικράτειας αποκλειστικά ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Σε ανάρτησή του, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η Ελλάδα παρακολουθεί με θλίψη τις τραγικές ειδήσεις από τις πλημμύρες που έκλεψαν το Νεπάλ και την Κίνα. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Χράντετς Κράλοβε στη Ρεβάν των Playoffs του Conference League με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στο Μπέργκεν της Νορβηγίας απέναντι στην Μπραν απόψε στις 8 και θέλει οπωσδήποτε πρόκριση στη League Phase του Conference League.
9: Easy weather.
8: Γενικά έθρωσε καιρό στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική 3 με 5 και προσκέρα στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή στον Easy 97,2.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Εκπτώσει νεφ-νεφ. Ένα εντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τι νύχτε που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτο. Ντου του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπέ φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσει νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώληση, στα καταστήματά μα και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
7: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
6: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
7: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
6: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
7: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
6: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
11: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
12: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleep and Living.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τρέξτε!
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie.

0: δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses imitors.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
6: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σταθερά αυξημένη παραμένει η καταγραφή περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με νεότερη εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Μέσα στην τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν και διαγνώστηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα. Στη λειτουργία της επέκτασης του Μέτρο Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, αλλά και στο επόμενο μεγάλο βήμα για το συγκοινωνιακό δίκτυο της πόλης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης του έργου στο σταθμό Μίκρα. Η Hellenic Train ενημερώνει ότι σήμερα στις 9 το πρωί ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου. Σε αυξημένη ετοιμότητα είναι και σήμερα η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της χώρας αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, συγκεκριμένα στις περιφέρειες Αττικής, Στεράς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Η διπλωματία του Ιράν καταδίκασε την απειλή των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιβολή νέων κυρώσεων στη χώρα σε επιστολή της στον ΟΗΕ που χαρακτήρισε ενέργεια κρατικής και οικονομικής τρομοκρατίας. Η ρομαντική κομεντή «Πώς να χωρίσετε μέσα σε 10 μέρες» με τους Κέιτ Χάνσον και Μάθιου Μακόναχι επιστρέφει μετά από 23 χρόνια.
7: Easy Sports.
6: Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Χράντετς Κράλοβες στη Ρεβάν στον play-offs του Conference League με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. ΠΑΟΚ και Μπραν θα λύσουν στο Brand Stadium απόψε στις 8 τις διαφορές τους με έπαθλο ένα εισιτήριο στη League Phase του UEFA Conference League. Ο Όφι βρίσκεται στη Σόφια και απόψε στις 9 το βράδυ αντιμετωπίζει την Τσεσεκά.
7: Easy Weather.
6: Γενικά έθερος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και προσκέρα στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα! Το χρήμα! Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Εκπτώσεις Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
8: This is gonna be absolutely massive.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο!
2: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο! Μουστάκας!
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

0: εσείς και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DV Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
1: Η Άν Χάθαουεϊ και ο Ιούαν Μακγκρέγκορ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
2: I think our house has moved.
1: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
3: How the hell is that even possible?
1: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
4: Oh my God, run!
1: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: σου τις 50. Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Easy News.
3: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ με 6 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη στο νησί της Χίου με το 112 να ήχη για ετοιμότητα. Στο σημείο βρίσκονται 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Η πιθανή εγκατάσταση βάσης UAV στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος της νήσου και θα έβλεπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, όπως προειδοποιεί το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Νέα επίθεση στη δικαιοσύνη με ονομαστικές αναφορές σε 3 γυναίκες δικαστικούς εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο Νεπάλ, περισσότεροι από 279 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες, ενώ οι αγνοούμενοι σε Νεπάλ και Θιβέτ φτάνουν σχεδόν τους 1.500. Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Η Αμερικανίδα Superstar Beyoncé θα προσφέρει $1 εκατομμύριο σε οργανώσεις που βρίσκονται στην Κολομβία και παρέχουν βοήθεια μετά τον φωνικό σεισμό της 10ης Αυγούστου.
2: Easy Sports.
3: Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στο Μπέργεν της Νορβηγίας απέναντι στη Μπραν απόψε στις 8 και θέλει οπωσδήποτε πρόκριση στη League Phase του Conference League. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται απόψε στις 8 το βράδυ από την Χράντετς Κράλοβε στη Revanche των Playoffs του Conference League με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

0: weather.
1: Έθυρες ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και το πώς και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
4: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr /easy972 και πες την κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
6: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
7: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι

0: Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
2: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
4: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία Εύβοιας. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Χωρίς συνεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία γιατί αρνείται να υπερψηφίσει την Έλενα Ακρίτα που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ για το αξίωμα. Του Αντιπροέδρου της Βουλής εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι νέοι φοιτητές μπορούν μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε αυξημένη ετοιμότητα είναι η πυροσβεστική, καθώς και σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφέρεια Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, περιφέρεια Κρήτης αλλά και Νοτίου Αιγαίου. Οι διασώστες συνεχίζουν σήμερα τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.300 αγνωμένους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένους τουρίστες, την επομένη της φωνικής πλημμύρας που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 180 ανθρώπων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ.
5: Easy Sports.
4: Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Χράντετς Κράλοβε στη revanche των play-offs του Conference League με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στο Bergen της Νορβηγίας απέναντι στη Brann απόψε στις 8 και θέλει οπωσδήποτε πρόκριση στη League Phase του Conference League.
5: Easy weather.
4: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το easy breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς πληρωνόμαστε?
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθεια δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα! Το χρήμα! Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γάβδο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου, φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκιες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο campus. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
5: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
6: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy Movie Experience powered by DAY.
0: Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
1: Easy Movie Experience powered by the
2: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.

0: Media.
1: This is going to be absolutely massive.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Easy News.
4: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Το έκανα στα νεύρα μου επειδή θόλωσα, ομολόγησε στους αστυνομικούς ο 53χρονος γυναικοκτόνος στη Ροδόπη. Την ίδια ώρα τις δικές τους καταθέσεις για το έγκλημα έχουν δώσει και τα δύο παιδιά της οικογένειας. Ακραίος είναι ο κινδύνος πυρκαγιάς αύριο σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στη σύλληψη 6 ατόμων που φέρεται να συμμετείχαν στην τοποθέτηση και πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στη Λευκάδα, ο οποίος δεν εξεράγει, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι νέοι φοιτητές μπορούν μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Η συμφωνία Μαμούθ της ΜΕΤΑ ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων ανοίγει το δρόμο για αλλαγές στην προστασία των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το συνολικό ποσό στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια θα καθιστούσε την υπόθεση μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες συμβιβασμού για την προστασία των καταναλωτών στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Sports.
4: Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στο Bergen της Νορβηγίας απέναντι στη Brann απόψε στις 8 και θέλει οπωσδήποτε πρόκριση στη League Phase του Conference League. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται απόψε στις 8 το βράδυ από την Hradec Králové στη Revanche των Playoffs του Conference League με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.
3: Easy Weather.
4: Έχθρος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική 3 με 5 και προσκέρα στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο!
6: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Σχολείο! Μουστάκας!
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
11: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
13: This is going to be absolutely massive.
14: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει
2: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γάβδο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου, φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκιες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν.

Για στην περιοχή Βίκη της Χίου και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο στη δύσβατη δασική περιοχή. Καλύτερη είναι η εικόνα προς το Πελινέο Όρος. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπορών τμήματων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Από αέρωση δράμων στην επιχείρηση κατάσβεσης, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στη σύλληψη 6 ατόμων που φέρεται να συμμετείχαν στην τοποθέτηση και πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στη Λευκάδα, ο οποίος δεν εξεράγει, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Ελασίθη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαίου και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Το χημικό συγκρότημα φυσικού αερίου Αμούρ και στη Ρωσική από Ανατολή ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά που ξέσπασε αυτή την εβδομάδα στο συγκρότημα έφτασε τους 15 νεκρούς. Εκτενές ρεπορτάζ στη γιορτή του Αγίου Φανουρίου στο Ήλιον αφιέρωσε το Διεθνές Πρακτορείο Associated Press, περιγράφοντας χιλιάδες πιστούς που προσέρχονται με φανουρόπιτες για να ζητήσουν ανακούφιση από κάθε είδους απώλεια. Easy Sports. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Χραντετσκράλοβε στη ρεβάνς των play-off του Conference League με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στο Bergen της Νορβηγίας απέναντι στη Μπραν απόψε στις 8 και θέλει οπωσδήποτε πρόκριση στη League Phase του Conference League. Για αύριο, Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο καιρός θα είναι γενικά έτσι. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Θετική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για την κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.

0: επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
5: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
6: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
1: Άντε,
0: τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή. Το έκανες το χρέος, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνεις όμως το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχές θα είναι πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο campus. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Easy Movie Experience powered by DAY.
7: Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνει την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
8: Easy Movie Experience powered by DAY.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Σε καλό σου με τρόμαξες.
12: Στη σειρά σου καλέ.
11: Άσε τα ου και ου σε μένα.
12: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
13: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
14: Γιατί Le Monde. Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
6: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.
8: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
9: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
12: I think our house has moved.
11: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνωρίζουν,

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το easy breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Σε καλό σου με τρόμαξες.
8: Στη σειρά σου, καλέ.
7: Άσε τα ου και ου σε μένα.
8: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
9: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
0: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr /easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
12: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
11: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
13: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχω.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

0: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
5: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε

0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Θετική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γάβδο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου, φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκχες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
5: I think our house has moved.
4: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
6: How the hell is that even possible?
4: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
7: Oh my God, run!
4: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον οσοπητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
9: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
8: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Easy Movie Experience powered by DAY.
0: Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
4: Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για Μπογουτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευραίος φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
10: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντε, τρία λεμόνια. Πάλι... λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
1: Μαρία!
0: Ναι, κατάλαβε όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχές θα είναι πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το Aperol στο Full Moon Film Marathon του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποδέχεται την πιο φωτεινή πανσέλινο του καλοκαιριού με έναν ολονύκτιο φόρο τιμής στον Stanley Kubrick. Από το 2001 A Space Odyssey μέχρι το The Shining, τέσσερις ταινίες που άλλαξαν τον κινηματογράφο συναντούν τη χαρακτηριστική καλοκαιρινή διάθεση του Aperol. Μία νύχτα που αξίζει να τη ζήσεις μέχρι το τέλος. Είσοδος ελεύθερη. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Όταν η Πανσέλινος συναντά το εμβληματικό σινεμά και τη χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση του Aperol, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου ζήσε μια ολονύκτια κινηματογραφική εμπειρία αφιερωμένη στον Stanley Kubrick στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος. Είσοδος ελεύθερη. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ. Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνούς?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνούς? Τι είναι το σνούς?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνούς τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και δυτική
1: όνειρο.
2: Ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
2: Πώς πληρωνόμαστε?
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.

Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθεια δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα! Το χρήμα! Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Καλή σας ημέρα, ξημέρωσε Παρασκευή 28 Αυγούστου, λίγο μετά τη μία, παρεούλα εδώ στον Easy 97,2. Στο μικρόφωνο η Άντζελα Πασχοπούλου, στη θέση της Κατερίνας Καρσιώτη, η οποία βρίσκεται σε άδεια. Όπως πάντα λοιπόν, ξεκινάμε το μαγκαζίνο μας με την πολιτική ενημέρωση και ξεκινώ με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου εγκαινίασε στη Θεσσαλονίκη ένα από τα πλέον σύγχρονα μετρό της Ευρώπης και όπως είπε και ο ίδιος, το είπαμε και το κάναμε, η Θεσσαλονίκη μπορεί να καμαρώνει ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι το Νοέμβριο του 2024 είχε πραγματοποιήσει το πρώτο δρομολόγιο του Μετρό Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι στους 13 σταθμούς της βασικής γραμμής προστίθενται ακόμη 5. Και η ίδια η πόλη δεν έχει καταλάβει πόσο θα αλλάξει η καθημερινότητα, ανέφερε, επισημένοντας ότι το μετρό σε συνδυασμό με τα ηλεκτρικά λεωφορεία διαμορφώνει ένα νέο κυκλοφοριακό χάρτη για τη Θεσσαλονίκη. Κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας, σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν τίποτα, οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μέσα από την συνέπεια λόγων και έργων, είπε. Αναφερόμενος στη μακρά πορεία κατασκευής του έργου, σημείωσε ότι χρειάστηκε να περάσουν 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο της κυβερνητικής αδιαφορίας, με αποκορύφωμα κάποια εγκαίνια παροδία. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης και η επέκταση του μπορεί σήμερα να θεωρούνται αυτονόητο και κεκτημένο, ωστόσο όλα αυτά δεν ήταν δεδομένα. Αξίζει να θυμόμαστε ότι για να τις πετύχουμε κάποιοι δώσαμε σκληρές μάχες κοντά στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας. Χαρακτήρισε την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Παράλληλα προανήγγειλε το επόμενο βήμα για την ανάπτυξη του δικτύου, σημειώνοντας ότι μετά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής ξεκινά ο σχεδιασμός για την επέκταση του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Η βασική γραμμή έχει μπει για τα καλά στη ζωή των Θεσσαλονικιών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός και κατέληξε. Από το 2019 αισθάνομαι ότι τηρούμε στο ακέραιο τη συμφωνία αλήθειας που κάναμε με τους Θεσσαλονικείς. Αυτά σχετικά με το καινούριο μετρό στη Θεσσαλονίκη. Και συνεχίζουμε με προσφυγή του κ. Σπίρτζη

ειδική αναφορά στο χειρισμό της υπόθεσης από τον πρώην εισαγγελέα του Αριοπάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να είναι ανεκτό ένας εισαγγελέας που προσωπικά εμπλέκεται στο ελληνικό Watergate, όπως ο πρώην αναπληρωτής εισαγγελέας της ΑΕΠ, να αναλαμβάνει την υπόθεση και να την αρχιοθετεί. Παράλληλα, στρέφεται κατά της διαδικασίας που ακολούθησε το αίτημά του για εξαίρεση του συγκεκριμένου εισαγγελικού λειτουργού λόγω μεροληψίας. Όπως αναφέρει, δεν πρέπει να είναι ανεκτό το Δικαστικό Συμβούλιο του Αριοπάγου να απέχει από το να εκδώσει απόφαση επί της ουσίας στην αίτηση που υποβάλαμε για εξαίρεση του εν λόγω εισαγγελέα λόγω μεροληψίας. Δεν πρέπει να είναι ανεκτή η θεσμική παρακμή, η καταράκωση της δικαιοσύνης αλλά και ο θεσμικός ευτελισμός, υπογράμμισε. Στην προσφυγή του επικαλείται, όπως αναφέρει, παραβιάσεις των άρθρων 8, 10 και 6, υποστηρίζοντας ότι αυτές συνδέονται με την έλλειψη αποτελεσματικής και επαρκούς ποινικής έρευνας. Ο φόβος και η δειλία τους δεν τους οδηγεί μόνο να ευτελίζουν ανώτατους εισαγγελείς χαρακτηριστικά, αλλά να διασύρουν διεθνώς τη χώρα με τα πεπραγμένα τους. Πρόσθεσε ότι πέρα από την προστασία της προσωπικής του ζωής, της ελευθερίας έκφρασης αλλά και πολιτικής δράσης και του δικαιώματος σε δίκη και η δίκη, το διακύβευμα παραμένει πολύ μεγαλύτερο. Αυτά σχετικά και με τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με Άγκυρα που προκαλεί. Η Άγκυρα, για άλλη μια φορά, η πιθανή εγκατάσταση βάσης UAV στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος της νήσου και θα έβλαπτε την ειρήνη και την σταθερότητα στο Αιγαίο, προειδοποιεί το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες και να λαμβάνει απαραίτητα μέτρα αναλόγως. Αναλυτικά, σύμφωνα να πούμε με τα όσα μεταδίδονται από την Κωνσταντινούπολη, το τουρκικό Υπουργείο Άγκυρας αναφέρει το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου ρυθμίζεται με σαφή τρόπο και δεσμευτικά από διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης αυτού του καθεστώτος είναι ασυμβίβαστη με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας βάσει του διεθνούς δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, είναι σαφές ότι ένα πιθανό βήμα προς την εγκατάσταση βάσης UAV στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος της νήσου και θα έβλεπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα αναλόγως. Τώρα, από την άλλη, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας χαρακτηρίζει θετικό βήμα τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Το νομικό καθεστώς των νησιών με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς ρυθμίζεται σαφώς από τις συνθήκες ειρήνης της Λοζάνης του 23 και του Παρισιού του 47. Δηλώνουμε σε κάθε ευκαιρία ότι η στρατιωτικοποίηση αυτών των νησιών από την Ελλάδα κατά παράβαση των συνθήκων είναι παράνομη και ότι αυτή η πρακτική πρέπει να εγκαταλειφθεί. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε την απόφαση μεταφοράς των συστημάτων αεράμινας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ως ένα θετικό βήμα προς την αντιστροφή της τρέχουσας εσφαλμένης πρακτικής. Αυτά και τα σχετικά με την Άγκυρα και συνεχίζουμε. Πριν ολοκληρώσουμε, να πούμε ότι ανεξάρτητες και επισήμως είναι Κασιμάτη και Γεροβασίλη. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει 10 βουλευτές και πέφτει στην 5η θέση της κοινοβουλευτικής κατάταξης. Ανακοινώθηκαν και επισήμως, λοιπόν, από το Προεδρείο της Βουλής η διαγραφή της βουλευτού του δεύτερου Πειραιά Νίνας Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η επιστολή άνεξ

Τακτοποίησης της τέως Αντιπροέδρου του Σώματος, Όλγας Γεροβασίλη. Κασιμάρη και Γεροβασίλη λοιπόν διατηρούν τις έδρες τους ως ανεξάρτητες. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει τώρα 10 βουλευτές και πέφτει στην πέμπτη θέση της κοινοβουλευτικής κατάταξης. Στην τέταρτη ανεβαίνει η Ελληνική Λύση που διαθέτει 11 βουλευτές. Σύμφωνα λοιπόν με το προγραμματισμό της Βουλής, την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η εκλογή Αντιπροέδρου από την Πέμπτη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα μετά την αποχώρηση της κυρίας Γεροβασίλη από την κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ και την απώλεια της θέσης της Αντιπροέδρου της Βουλής. Κατά την διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και μετά από πρόταση του κ. Κακλαμάνη αποφασίστηκε η οικονομική αρρωγή του Κοινοβουλίου προς το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Ισοτηρία με το ποσό των 200.000 ευρώ για την ανακαίνιση και λειτουργική αναβάθμιση του υπογείου του κτηρίου 300 ανδρών του νοσοκομείου για την ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων καρδιολογικών υπηρεσιών. Αυτά προς το παρόν και ένα σύντομο break.

Easy 97,2, εδώ λοιπόν και πάλι παρέα. Επιστρέψαμε από τη σύντομη διακοπή μας και συνεχίζουμε το μαγκαζίνο με την διεθνή μας ενημέρωση. Νεπάλ, και πάμε Νεπάλ, τουλάχιστον 180 νεκροί και περισσότεροι από 1.300 αγνοούμενοι είναι μετά την καταστροφική πλημμύρα στα σύνορα με το Θιβέτ. Οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες τους και εντοπίζουν περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, την επομένη της φωνικής πλημμύρας που προκάλεσε το θάνατο σε τουλάχιστον 200 ανθρώπους στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σύμφωνα με τους επίσημους προσωρινούς απολογισμούς, ένα ισχυρό κύμα νερού και λάσπης έπληξε την περιοχή, παρασύροντας πολλές κατοικίες με τους ενίκους τους, που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 177 ανθρώπους στο Νεπάλ και σε άλλους 3 στη γειτονική περιοχή του Θιβέτ. Αυτό το κύμα προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός παγετώνα που ήταν τόσο ισχυρή ώστε προκάλεσε σεισμό μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και πολλές κατολισθήσεις εδάφους, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Νεπάλ σάρωσε την κοιλάδα του ποταμού Τρισούλη στην περιοχή Νουακότ, βόρεια του Κατμαντού είναι αυτό, καθώς και εκείνη του Μποτικόση, ανατολικά της πρωτεύουσας. 24 ώρες μετά οι αρχές του Νεπάλ παρέμεναν χωρίς νέα για 823 ανθρώπους, σύμφωνα με καταμέτρηση της Αρχής Διαχείρισης Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης του Νεπάλ. Ανάμεσά τους, 517 ξένοι υπήκοοι, εκ των οποίων 178 είναι Ινδοί, 65 Αμερικανοί, 53 Ουκρανοί, 51 Μαλαίοι, 33 Βρετανοί, 25 Καναδοί, 15 Αυστραλοί και 12 Ισραηλινοί. Σύμφωνα λοιπόν με καταμέτρηση του Νεπαλικού Γραφείου Τουρισμού. Οι αρχές του Θιβέτ ανακοίνωσαν ότι περίπου 100 Ινδοί επισκέπτες που αγνοούνταν έχουν εντοπιστεί από διασώστες στο Νεπάλ. Από την άλλη πλευρά των συνόρων, τα κινέζικα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν πως 558 άνθρωποι, εκ των οποίων 260 ξένοι, εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τους χύμαρους λάσπης που κατέκλυσαν το λιμάνι Γκυρόγκ. Περίπου 100 Κινέζοι φέρονται ως αγνοούμενοι από την νεπαλική πλευρά των συνόρων. Περίπου 100 Κινέζοι λοιπόν υπήκοοι είναι φέρονται ως αγνοούμενοι στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφή στην πλευρά του Νεπάλ. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα ενδέχεται να προκλήθηκε όταν το κατώτερο τμήμα ενός παγετών αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, όπως λένε οι ειδικοί. Δορυφορικές εικόνες καταγράφουν την περιοχή πριν και μετά την καταστροφή, τις οποίες έλεγξε το Reuters, το προκτορείο Reuters, και όπως δείχνουν την καταπράσινη πλούσια σε βλάστηση βουνοπλαγιά να είναι πλέον θαμμένη κάτω από συντρίμια και πέτρες. Επιβεβαιώνεται ότι ένα σημαντικό τμήμα του παγετώνα κατέρευσε, προκαλώντας το φαινόμενο πιθανότατα παρασύροντας ή συμπεριλαμβάνοντας σημαντική ποσότητα βράχων και ζυμάτων. Ο γεωλόγος Dan Sugar, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρη, σημείωσε πως οι εικόνες φαίνεται να δείχνουν ότι ένας μεγάλος όγκος χιονιού έλειωσε σε διάστημα 24 ωρών πριν από την καταστροφή. Τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχουν χάσει σχεδόν το 1/3 των πάγων τους μέσα σε 30 χρόνια λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, όπως ανέφεραν τα Ηνωμένα Έθνη. Ο Άντριου Ζόλι από το Planet δήλωσε πως ο οργανισμός του θα δώσει σύντομα πληρέστερη απεικόνηση με ελεύθερη πρόσβαση και όλα αυτά τα άσχημα εξακολουθούν και αναμένουμε νεότερα, δυστυχή νεότερα, δυστυχώς. Μακάρι να μην υπάρχουν
μικρή. Συνεχίζουμε λοιπόν με Τραμπ και Ορμούζ. 6 μήνες αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιδρομές εναντίον του Ιράν, ο πόλεμος έχει γίνει ένα τέλμα που πλήττει τη δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, με τις συνέπειες να αφορούν όλη την Ηφείλιο. Το Ιράν δεν έχει παραδοθεί. Η ναυσιπλοεία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στα στενά του Ορμούς και δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη οδός για τον τερματισμό της σύγκρουσης, για την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος προέβλεπε κάποτε ότι θα τελείωνε σε μόλις 4 εβδομάδες. Τώρα, αναγνωρίζοντας ότι περαιτέρω στρατιωτικά πλήγματα δεν πρόκειται να αναγκάσουν το Ιράν να κάνει παραχωρήσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες στρέφονται προς μια εκστρατεία οικονομικής πίεσης, ελπίζοντας να εξασθενήσουν περαιτέρω την κυβέρνηση του Ιράν. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει πει σε συμμάχους του ότι προς το παρόν είναι απίθανο οι Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις. Το τι θα συμβεί στη συνέχεια δεν είναι σαφές, όμως είναι ήδη φανερές πολλές από τις συνέπειες του πολέμου για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και την παγκόσμια οικονομία, οι οποίες είναι πολύ πιθανό να διαρκέσουν. Τώρα, ο πόλεμος δεν ήταν εξ αρχής δημοφιλής και τώρα είναι ακόμα λιγότερο. Τα ποσοστά δημοτικότητας του Τραμπ έπεσαν από 40 σε 33% αφού το άρχισε η σύγκρουση, σύμφωνα με σχετική δημοσκόπηση, καθώς η άνοδος των τιμών του αερίου έχει υπονομεύσει την προεκλογική υπόσχεσή του το 24 να μειώσει τα κόστη για τους Αμερικανούς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος έκανε προεκλογική εκστρατεία να βάλει τέλος στους πολέμους, έχει υποστηρίξει ότι η ανάπτυξη πυράβλων από το Ιράν, καθώς και οι πυρηνικές φιλοδοξίες της χώρας αυτής, απαιτούσαν να αναλυθεί δράση, όμως δεν έχει πείσει τους περισσότερους ψηφοφόρους. Μόλις το 31% της χώρας εγκρίνει τη σύγκρουση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από ότι για άλλες πρόσφατες συγκρούσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε ανάλογο στάδιο, περιλαμβανομένου του πολέμου στο Αφγανιστάν, ο οποίος είχε ποσοστό έγκρισης πάνω από 50% για χρόνια στις δημοσκοπήσεις. Ο θυμός των ψηφοφόρων για τις υψηλές τιμές δημιουργεί πρόβλημα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ πριν από τις εκλογές των μέσων της προεδρικής θητείας, που θα διεξαχθούν το μήνα Νοέμβριο και στις οποίες θα πρέπει να υπερασπιστεί τις μικρές πλειοψηφίες που έχει και στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Ο πόλεμος έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία, αλλά λιγότερο από ό,τι πολλοί φοβούνταν. Το Ιράν είναι τραυματισμένο, αλλά δεν έχει ιτηθεί. Η Μέση Ανατολή έχει αποσταθεροποιηθεί, θα λέγαμε, εκθέτοντας τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να παράγει ένα πυρηνικό όπλο και η στρατιωτική ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών έχει μειωθεί. Αυτά και με Ιράν, Τραμπ και τα σχετικά, σε ό,τι αφορά και το στενό του Ορμούς. Και αναφέρομαι τώρα, θα αναφερθώ τώρα στην Beyoncé. Η Αμερικανίδα Superstar θα προσφέρει $1 εκατομμύριο σε οργανώσεις που βρίσκονται στην Κολομβία και παρέχουν βοήθεια μετά τον φωνικό σεισμό της 10ης Αυγούστου. Τα χρήματα θα διατεθούν για την κάλυψη άμεσων αναγκών σε τρόφιμα και στέγαση στις περιοχές που επλήγησαν από την φοβερή αυτή σεισμική δόνηση των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία σημειώθηκε στην επαρχία Τσόκο, Σαν Χωσέ ντε Πάλμαρ, στις ακτές του Ειρηνικού. Παράλληλα, η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια ενθάρρυνε όσους επιθυμούν να βοηθήσουν να ενισχύσουν τις οργανώσεις οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της χώρας, παρέχοντας στήριξη στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε τρόφιμα αλλά και άλλα βασικά αγαθά.
Η συνεισφορά της Beyoncé έρχεται να προσθεθεί στη συνδρομή και άλλων καλλιτεχνών με ισχυρούς δεσμούς με την Κολομβία. Κατά τη διάρκεια της φιλανθρωπικής συναυλίας Κολόμβια στην Μποκοτά στις 23 Αυγούστου, ανακοινώθηκε ότι το ίδρυμα Concora της Carol G προσέφερε 1,2 εκατομμύρια δολάρια. Όπως αναφέρει το Billboard, τη συναυλία στην οποία ανέβηκαν στη σκηνή μεταξύ άλλων ο Maluma, Eladio, Carrion και Grupo Niche συγκέντρωσε πάνω από 11 δισεκατομμύρια πέσος Κολομβίας, περίπου αυτό αντιστοιχεί σε 3,6 εκατομμύρια δολάρια. Η τραγουδίστρια υποσχέθηκε ότι θα αναλάβει ίδια την ανακατασκευή ενός τεχνολογικού πανεπιστημίου στο Τσόκο. Και εδώ πέρα με αυτό, με Beyoncé, ολοκληρώσαμε και περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break.

Καλώς ήλθατε και πάλι εδώ στο Νίζι 97,2 και συνεχίζουμε το μαγκαζίνο μας με την οικονομική μας ενημέρωση. Νέα δεδομένα λοιπόν, νέα δεδομένα δημιουργούνται από τα τέλη Αυγούστου για δεκάδες χιλιάδες οικογένειες που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου, καθώς τίθεται στην πράξη σε εφαρμογή το νέο καθεστώς για τις συντάξεις χερίας. Η αλλαγή έχει δύο διαφορετικές όψεις για περισσότερους από 8.500 συνταξιούχους του Δημοσίου. Μεταφράζεται άμεσα σε περισσότερα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό, καθώς ανατρέπονται περικοπές που εφαρμόζονταν εδώ και χρόνια. Για περίπου 75 με 80.000 δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα, αντιθέτως, το κέρδος δεν είναι μια νέα αύξηση, αλλά η οριστική απαλλαγή από τον κίνδυνο να υποστούν στο μέλλον αντίστοιχες μειώσεις ή και να κληθούν να επιστρέψουν μεγάλα ποσά. Η νέα πραγματικότητα θα γίνει ορατή με την καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου, ειδικά για τους δικαιούχους του Δημοσίου. Η πληρωμή είναι προγραμματισμένη για τις 28 Αυγούστου, σε λίγες ώρες δηλαδή, με τα χρήματα να εμφανίζονται στους λογαριασμούς από το απόγευμα. Από το 35 τώρα να πάμε ξανά στο 70%. Η μεγαλύτερη ανατροπή αφορά όσους είχαν χάσει το μισό ποσό της σύνταξης χειρίας μετά την παρέλευση της πρώτης τρίτειας. Με το καθεστώς που ίσχυε για τις συντάξεις λόγω θανάτου μετά τις 13 Μαΐου του 2016, ο δικαιούχος μπορούσε μετά την τρίτεια να βρεθεί με τη σύνταξη περιορισμένη από το 70% στο 35% της σύνταξης του θανάτους, εφόσον παράλληλα εργαζόταν ή εισέπρατε δική του σύνταξη. Αυτός ο μηχανισμός λοιπόν αποτελεί πλέον παρελθόν. Η σύνταξη λόγω θανάτου θα εξακολουθεί να καταβάλλεται στο 70% χωρίς τη συγκεκριμένη μείωση λόγω εργασίας ή παράλληλη συνταξιοδότησης. Για περισσότερους από 8.500 δικαιούχους του Δημοσίου που είχαν ήδη υποστεί την περικοπή, αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο τμήμα των αποδοχών τους μπορεί ακόμη και να διπλασιαστεί. Το οικονομικό μέγεθος της αλλαγής αποτυπώνεται στο δημοσιονομικό της κόστος, το οποίο υπολογίζεται σε περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ καθαρά το μήνα. Με βάση τον αριθμό λοιπόν των δικαιούχων, η μέση αύξηση προσεγγίζει τα 470 ευρώ το μήνα, αν και το πραγματικό όφελος διαφοροποιείται σημαντικά ανά περίπτωση. Ένας δικαιούχος, για παράδειγμα, του οποίου η σύνταξη χειρίας είχε περιοριστεί από τα 900 στα 450 ευρώ, επιστρέφει πλέον κανονικά στα 900 ευρώ ομικτά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αύξηση του συγκεκριμένου σκέλους της σύνταξης φτάνει το 100%. Το ποσό που τελικά θα μείνει στην τσέπη δεν είναι κατά ανάγκη αντίστοιχο, καθώς όταν ο δικαιούχος εισπράττει ταυτόχρονα δική του σύνταξη, το συνολικό εισόδημα μπορεί να ενεργοποιεί άλλες κρατήσεις, μεταξύ των οποίων και την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Εντελώς λοιπόν διαφορετική είναι η εικόνα στον ιδιωτικό τομέα. Η περικοπή που είχε εφαρμοστεί στο δημόσιο δεν ενεργοποιήθηκε για περίπου 80.000 αντίστοιχες συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα. Έτσι δημιουργήθηκε επί σειρά ετών μια ιδιότυπη εκκρεμότητα. Οι συνταξιούχοι συνέχιζαν να εισπράττουν ολόκληρο το ποσό, χωρίς όμως να έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος να εφαρμοστεί κάποια στιγμή μείωση και να προκύψουν απαιτήσεις για επιστροφές χρημάτων. Με τη νέα ρύθμιση, αυτό το κεφάλαιο κλείνει. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι δεν θα υποστούν την περικοπή και δεν θα αναζητηθούν από αυτούς ποσά που καταβλήθηκαν τα προηγούμενα έτη. Η οικονομική έκθεση για ορισμένους δικαιούχους θα μπορούσε διαφορετικά να φτάσει ακόμη και σε 20 με 30.000 ευρώ. Τώρα, πώς διασώζονται δύο εθνικές συντάξεις? Μια δεύτερη σημαντική αλλαγή αφορά περίπου 122.000 συνταξιούχους που συνδυάζουν δύο διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα, την δική τους σύνταξη αλλά και τη σύνταξη λόγω θανάτου. Το νέο πλαίσιο διασφαλίζει ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν χάνεται η μία από τις δύο εθνικές συντάξεις. Ο δικαιούχος εξακολουθεί να λαμβάνει την εθνική σύνταξη που αντιστοιχεί στην δική του ασφαλιστική διαδρομή και εκείνη που συνδέεται με τη σύνταξη λόγω θανάτου.
Η διαφορά κάθε άλλο παρά μελητεία είναι, καθώς αν συνδυαζόταν η περικοπή της σύνταξης χειρίας με απώλεια της δεύτερης εθνικής σύνταξης, η μηνιαία απώλεια μπορούσε να ξεπεράσει ακόμη και τα 500 ευρώ. Τώρα στην ίδια παρέμβαση εντάσσονται και οι δύο ακόμη κατηγορίες για περίπου 4.000 δικαιούχους αγροτικών συντάξεων χειρίας, αποφεύγουν την περικοπή της σύνταξης λόγω θανάτου, η οποία παραμένει στο 70%. Έτσι, η παρέμβαση ξεπερνά τα όρια των 8.500 περιπτώσεων του δημοσίου που θα δουν τώρα άμεση αύξηση και επηρεάζει ένα πολύ πολύ μεγαλύτερο σύνολο δικαιούχων. Η μία εκκρεμότητα που δεν κλείνει είναι τα αναδρομικά. Υπάρχει ωστόσο μια σαφής διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον. Οι συντάξεις των 8.500 δικαιούχων του δημοσίου αποκαθίστανται εφ' εξής, χωρίς όμως να επιστρέφονται οι απώλειες των προηγούμενων ετών. Με άλλα λόγια, κάποιος που για χρόνια εισέπρατε το 35% αντί του 70%, θα δει πλέον το ποσό του να επανέρχεται στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά δεν θα λάβει τη διαφορά που έχασε κατά το διάστημα της εφαρμογής της περικοπής. Σε κάθε περίπτωση, για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό, οι αλλαγές δεν καταλαμβάνουν το σύνολο των συντάξεων χειρίας. Κρίσιμη ημερομηνία παραμένει η 13η Μαΐου του 2016, καθώς οι νέες προβλέψεις αφορούν τις συντάξεις λόγω θανάτου που υπάγονται στο καθεστώς που διαμορφώθηκε μετά την εφαρμογή του νόμου. Αυτό σημαίνει ότι οι παλαιότερες συντάξεις χειρίας εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται με βάση το προηγούμενο ασφαλιστικό πλαίσιο. Συνεχίζουμε με τη στήριξη, με οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων και των τυροκομικών επιχειρήσεων άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε διάστημα 5 μηνών. Σημαντική ενίσχυση του κτηνιατρικού δυναμικού στο πεδίο και άμεσα μέτρα αποκατάστασης της εμπορικής δραστηριότητας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την αντιμετώπιση των συνεπειών με τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί συνολικά 3,5 εκατομμύρια ευρώ σε πληγέντες κτηνοτρόφους ως αποζημιώσεις για την θανάτωση του ζωικού τους κεφαλαίου. Όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση, το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα εμφανίστηκε στις 15 Μαρτίου του 2026 και ο πρώτος κύκλος αποζημιώσεων καταβλήθηκε σε χρόνο ρεκόρ τον Απρίλιο, μόλις ενάμιση μήνα μετά την εμφάνιση της νόσου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θετική εξέλιξη αποτελεί και η ομαλοποίηση της διακίνησης των τυροκομικών προϊόντων, η οποία είχε αρχικά απαγορευτεί ως απαραίτητο μέτρο για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου και επανήλθε σταδιακά κατόπιν της εφαρμογής αυστηρών πρωτοκόλων βιοασφάλειας. Μέχρι σήμερα έχουν φύγει από τη Λέσβο περισσότεροι από 3.000 τονναί τριών, δίνοντας μια σημαντική οικονομική ανάσα, ενώ πλέον η διακίνησή τους από το νησί πραγματοποιείται ελεύθερα, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις, τους παραγωγούς και συνολικά την τοπική αγορά. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διασφάλισε μέσω σχετικής νομοθετικής ρύθμισης την άμεση κινητοποίηση και την μετακίνηση κτηνιατρικού προσωπικού, όπου αυτό απαιτήθηκε για την ενίσχυση της κτηνιατρικής παρουσίας. Συνολικά, 35 κτηνίατροι έχουν ενταχθεί στο ευρύτερο επιχειρησιακό σχήμα ενίσχυσης του νησιού από την αρχή, ενώ η παρουσία τους οργανώνεται ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και τους χρονικούς περιορισμούς που ισχύουν για κάθε υπηρεσία. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, στη Λέσβο βρέθηκε επανειλημμένα η αρμόδια τμήματάρχης προκειμένου να παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη της κατάστασης και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων στο νησί. Ταυτόχρονα, με πρωτοβουλία του Υπουργείου, βρίσκονται και 15 στρατιωτικοί κτηνίατροι που συνδράμουν κέρια στην επιτήρηση της νόσου. Για την ανακούφιση όσων επλήγησαν, έχει επίσης προβλεφθεί η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και η απαλλαγή από δημοτικά τέλη για κτηνοτρόφους, τυροκομεία και σφαγεία. Τέλος, έχει νομοθετηθεί αποζημίωση για κατεστραμμένο ή μη διατεθειμένο γάλα για την περίοδο των περιοριστικών μέτρων και αποζημίωση κτηνοτρόφων για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών.
όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση σχετικά με την επιδημιολογική επιτήρηση, μέχρι και τις 26 Αυγούστου εξετάστηκαν περισσότερες από 3.000 εκτροφές και 128.000 ζώα. Στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς εξετάστηκαν περισσότερα από 177.000 δείγματα. Η κάλυψη της επιδημιολογικής επιτήρησης έχει ξεπεράσει το 80%. Τέλος, τονίζεται ότι έχει ενισχυθεί η υλικοτεχνική υποστήριξη των συνεργείων, ώστε οι κλινικοί έλεγχοι και οι δειγματοληψίες να πραγματοποιούνται ταχύτερα και με ασφάλεια. Ώρα για το break μας και επιστρέφουμε.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στον Easy 97,2 και συνεχίζουμε την ενημέρωση από το μαγκαζίνο με την εσωτερική μας επικαιρότητα και ξεκινάμε με αμαξοστοιχεία, τραγωδία στις Δράγες, λίγο μετά τις 9 χθες το πρωί όταν αμαξοστοιχεία του προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη για Λάρισα, παρέσυρε και σκότωσε άνδρα που από άγνωστες συνθήκες μέχρι στιγμής βρέθηκε στις γραμμές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εργοσέ, το πρωί ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχείας που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λαρίσης. Ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχείας, ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου, δυστυχώς. Και έχασε ένας άνδρας λοιπόν τη ζωή του. Συνεχίζουμε με τα ψεύτικα SMS της τράπεζας που τσιμπά πολίτες στην Πελοπόννησο. Απατηλά λοιπόν μηνύματα SMS που μιμούνται τραπεζικά ιδρύματα και κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα στην Πελοπόννησο με στόχο την υποκλοπή κωδικών και στοιχείων τραπεζικών καρτών σύμφωνα με προειδοποίηση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου. Το μήνυμα ενημερώνει τον παραλήπτη ότι η κάρτα του έχει μπλοκαριστεί και για λόγους ασφαλείας και τον καλεί να επικοινωνήσει μέσω συνδέσμου που περιέχεται στο ίδιο το SMS. Η μέθοδος ακολουθεί το γνωστό μοτίβο του phishing. Πάμε στη Ροδόπη και την δυστυχώς γυναικοκτονία. «Το έκανα στα νεύρα μου επειδή θόλωσα», ομολόγησε στους αστυνομικούς ο 53χρονος γυναικοκτόνος στη Ροδόπη. Την ίδια ώρα τις δικές τους καταθέσεις για το έγκλημα έχουν δώσει και τα δύο παιδιά της οικογένειας, τα οποία τα άτυχα αυτά παιδιά βρέθηκαν αντιμέτωπα με το απόλυτο σοκ. Πρόκειται για τη 16χρονη κόρη που ειδοποίησε την αστυνομία αλλά και τον 19χρονο γιο, ο οποίος μετέφερε ο ίδιος τη μητέρα του στο νοσοκομείο, που δυστυχώς δεν κατάφεραν να τη σώσουν. Το τραύμα από μικροζυνομάχαιρο 20 εκατοστών που προκάλεσε εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία στο δεξιό πνεύμονα είναι και ο λόγος που επιλήθηκε ο θάνατος της άτυχης 44χρονης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, η γυναίκα φέρεται να έχασε τη ζωή της μέσα σε μόλις 5 λεπτά. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος δράστης συνεχίζει να νοσηλεύεται φρουρούμενος, φέροντας τραύμα στο θώρακα. Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για ένα ζευγάρι που κατάγεται από την Αλβανία. Ο 53χρονος ζήλευε αφόρητα την 44χρονη σύζυγό του και δυστυχώς τη σκότωσε με αυτό το φοβερό τρόπο μπροστά στα μάτια των παιδιών τους. Τα στοιχεία που γίνονται γνωστά για το παρελθόν της υπόθεσης και την κακοποιητική συμπεριφορά του 53χρονου πραγματικά συγκλονίζουν. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικηγόρο του θύματος, η καταγγελία του 2022 δεν ήταν η μοναδική. Ο δράστης φέρεται να έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε κλινική για ψυχιατρική παρακολούθηση για 2 βράδια. Όμως έπειτα αφέθηκε ελεύθερος για να συνεχίσει την φαρμακευτική του αγωγή. Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε η δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε το μεσημέρι εντός της οικίας της από συγγενικό της πρόσωπο,
σε οικισμό της Ροδόπης, φέροντας τραύμα από μαχαίρι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Μετά από ενέργειες των αστυνομικών στο χώρο του εγκλήματος, συνελήφθηκε ο σύζυγός της. Όπως αναφέρει η ελληνική αστυνομία, ο δράστης τραυμάτισε τη σύζυγό του με μαχαίρι και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε, ενώ από το σημείο της τραγωδίας οι αρχές κατέσχισαν δύο μαχαίρια. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, υπάρχει καταγεγραμμένη καταγγελία το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ο άνδρας είχε συλληφθεί και πάλι στο πλαίσιο του αυτοφόρου για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της ίδιας της γυναίκας. Την προανάκριση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης είχε αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Ξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής. Είναι τόσο άσχημα, τόσο θλιβερά όλα αυτά τα πράγματα. Σύμφωνα λοιπόν με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος επέλθε μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Να υπενθυμίσουμε ότι το άγριο έγκλημα έγινε μπροστά στα μάτια των τριών παιδιών και μάλιστα η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας ήταν εκείνη που κάλεσε την αστυνομία, λέγοντας στο τηλέφωνο «Ελάτε, ο μπαμπάς μου σκότωσε τη μαμά μου». Η δολοφονία έγινε, άλλη ηρωνία, ανήμερα των γενεθλίων της ανήλικης κόρης του ζευγαριού, με καταγωγή από την Αλβανία, που ήταν σε διάσταση, όπως είπαμε και νωρίτερα. Η 43χρονη που εργαζόταν το καλοκαίρι στη Θάσο επέστρεψε στο χωριό για να γιορτάσουν όλοι μαζί. Σύμφωνα με την αστυνομία, λοιπόν, το 22 είχε καταγραφεί και άλλο ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Είχε καταγραφεί ότι φερόταν πάρα πολύ άσχημα και αφού εν τέλει τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, αυτό τραυματίστηκε και ο ίδιος και μεταφέρθηκε φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Συνελήφθη λοιπόν ο αλλοδαπός για ανθρωποκτονία σε βάρος τη σύζυγου του. Δυστυχώς, αυτά είναι τα πολύ άσχημα και από αυτό πάμε Θεσσαλονίκη. Από το μεσημέρι ήδη, εχθές, δόθηκε σε χρήση προς το επιβατικό κοινό η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, με 5 νέους σταθμούς να εντάσσονται στο δίκτυο. Οι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, καθώς ο νέος κλάδος στήθεται σε εμπορική λειτουργία και συνδέεται με το εφιστάμενο δίκτυο. Με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης, το μετρό επανέρχεται στο πλήρες ωράριό του, κανονικά από την προσεχή Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη και την Κυριακή 5 και 4 με 12.30, ενώ Παρασκευές και Σάββατα 5 και 4 το πρωί με 2 τη νύχτα. Στο κοινό τμήμα της γραμμής, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και την 25η Μαρτίου, οι σειρμοί θα διέρχονται περίπου κάθε 3 λεπτά, ενώ προς Καλαμαριά η χρονοπόσταση θα είναι περίπου 4,5 λεπτά. Η διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι και το νέο σιδηροδρομικό σταθμό υπολογίζεται σε 24 με 26 λεπτά περίπου, ενώ από την Καλαμαριά προς το κέντρο σε λιγότερο από 20 λεπτά. Ειδικότερα για την φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το μετρό θα λειτουργήσει σε 24-ωρη βάση, την Παρασκευή 4, αλλά και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, καθώς και την Παρασκευή 11, αλλά και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η επέκταση προσθέτει περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής και 5 νέους σταθμούς, ενισχύοντας τη σύνδεση της Ανατολικής Θεσσαλονίκης με το κέντρο. Τώρα, νέο συγκοινωνιακό σχεδιασμό με νέες γραμμές λεωφορείων και ενισχυμένες συνδέσεις με τους σταθμούς Μετρό, Μίκρα και Νέα Ελβετία θέτει σε εφαρμογή οργανισμό συγκοινωνιακού έργου Θεσσαλονίκης σε συνδυασμό με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Οι αλλαγές, σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, ξεκίνησαν ήδη από το μεσημέρι με τη λειτουργία της νέας γραμμής Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα Αεροδρόμιο Μακεδονία, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή και οι υπόλοιπες βασικές αλλαγές.
Σύμφωνα με τον οργανισμό, ο νέος σχεδιασμός αποσκοπεί στην δημιουργία ενός πιο λειτουργικού δικτύου με ευκολότερες μετεπιβάσεις, καλύτερη σύνδεση της Καλαμαριάς και των ανατολικών περιοχών με το υπόλοιπο δίκτυο και ενισχυμένη πρόσβαση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Αυτά και σχετικά, μπράβο και συγχαρητήρια, τυχαίροι Θεσσαλονικείς και αυτοί να χαρούν το καινούριο μετρό και να απολαύσουν τις διαδρομές τους. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Zin 97,2 και άλλη μια καυτή βραδιά εδώ παρεούλα, και θα συνεχίσουμε το μαγκαζίνο μας με την αθλητική μας ενημέρωση. Και τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα της ΑΕΚ να πούμε, πρέπει να αναφερθούμε πιο εύκολα και πιο επιβλητική από ό,τι περίμενε και ο πλέον αισιόδοξος οπαδός της ΑΕΚ, όπου προκρίθηκε στη League Phase του Champions League χθες, επιστρέφοντας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέτριψε 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφια, και σε συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου αγώνα πήρε πανηγυρικά την πρόκριση. 2 γκολ πέτυχε ο Βάργα και από ένα η Γιόβιτς και Μάριν. Το τελικό 4-0 αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη νίκη της ΑΕΚ σε επίπεδο κυπέλου πρωταθλητριών Champions League μετά το 6-1 επί της Πόρτο το... τότε ότι και εγώ δεν είχα γεννηθεί, επί της Πόρτο το 1978, το μακρινό 78. Ό,τι ακριβώς ονειρεύεται μια ομάδα σε ένα τέτοιο παιχνίδι το πέτυχε η ΑΕΚ, ευνηδίασε σε απόλυτο βαθμό και ισοπαίδωσε την αντίπαλό της στο πρώτο και όλα 20 λεπτό, αυτό που χαρακτηρίζεται ως το πιο κρίσιμο σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Στο 7ο λεπτό από σέντρα του Λάζαρου Ρότα, ο Γιόβιτς με κεφαλιά δυναμίτη, θα λέγαμε, άνοιξε το σκορ. Στο 12ο λεπτό από κεφαλιά πάσα του Ρέλβας, ο Βάργα πλάσαρε τον Βούτσοφ για το 2-0, και στο 21ο λεπτό πάλι ο Βάργα από κόρνερ του Μάγερ έγραψε με κεφαλιά το 3-0 με τον goalkeeper της Λεύσκη να φέρει ακέραια την ευθύνη. Ο Γιόβιτς κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή από τον Αλντέρ και ο Μαρίν με εύστοχη εκτέλεση πέτυχε το 4-0 στο 55ο λεπτό. Απέμειναν ακόμη 35 λεπτά για να ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία με τους φίλους της ΑΕΚ να πανηγυρίζουν και τους ανθρώπους της να ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για το Μόντε Κάρλο και την κλήρωση της League Phase. Αυτά σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, τα θερμά μας συγχαρητήρια και πολλά πολλά μπράβο να πούμε στο θέμα αυτό. Συνεχίζουμε σε ό,τι αφορά τα αθλητικά μας και πάμε με εθνική μπάσκετ και με τα παιδιά του Βασίλη Σπανούλη. Η Εθνική Ανδρών ολοκλήρωσε στην Αθήνα την προετοιμασία της και αναχώρησε το απόγευμα, σήμερα το απόγευμα, με πτήση charter για τη Ρήγα. Εκεί θα αντιμετωπίσει σε λίγες ώρες την Ουκρανία, συγκεκριμένα στις 7 το απόγευμα, στο πρώτο αγώνα της δεύτερης φάσης των προκριματικών του FIBA World Cup 2027. Η δεύτερη αναμέτρηση, να πούμε ότι αυτού του παραθύρου, θα διεξαχθεί την προσεχή Δευτέρα στις 31 Αυγούστου στις 7 πάλι το απόγευμα εδώ στην Αθήνα στο Telecom Center Athens, θα έχει αντίπαλο την Ισπανία. Η Εθνική λοιπόν ταξίδεψε για την Λετωνία με 12 παίκτες. Ο Δημήτρης Φλιώνης δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και έτσι δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα σε κάποια αναμέτρηση. Ενώ εκτός αποστολής έμειναν και οι Δημήτρης Μωραήτης και Νίκος Πρισίδης. Οι 12 παίκτες για αυτόν τον αγώνα, αφού ο κανονισμός δεν αποκλείει αλλαγές από αγώνα σε αγώνα στο ίδιο παράθυρο, είναι η Κώστας Παπανικολάου, Νίκ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρετζάκης, Θανάσης Αντετοκούμπο, Ντίνος Μητογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζίπογλου και ολοκληρώνουμε με Αντώνη Καραγιαννίδη.
Αυτά και με τα παιδιά της Εθνικής και του Βασίλη. Κάνε λάθος. Βασίλη Σπανούλη. Και συνεχίζουμε με Εμιλιάνο Μαρτίνες που είπε ναι στην Τσέλσι και περιμένει την απόφαση των Μπλε. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες είναι θετικό στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Τσέλσι με τους Λονδρέζους να εξετάζουν σοβαρά την απόκτηση του Αργεντίνου τερματοφύλακα. Η τελική απόφαση ωστόσο ανήκει στους Μπλε. Η Τσέλσι εξετάζει την περίπτωση του Εμιλιάνο Μαρτίνες για την θέση κάτω από τα δοκάρια, με τον Αργεντίνο να έχει ήδη δώσει το πράσινο φως για μια πιθανή μετακίνηση στο Λονδίνο. Σύμφωνα με τον Ρωμάνο, η διοίκηση, οι διοκτήτες, οι διευθυντές αλλά και ο προπονητής της ομάδας, Τσάμπι Αλόνσο, βρίσκονται σε εσωτερικές συζητήσεις για το μέλλον της θέσης του τερματοφύλακα. Ο λόγος είναι πως η Τσέλσι δεν μπορεί να διατηρεί στο ρόστερ της τρεις σωματοφύλακες πρώτης γραμμής με τον Ρόμπερτ Σάντσεθ και τον Μάικ Πέντερς να βρίσκονται ήδη στην ομάδα. Έτσι, για να ανοίξει ο δρόμος για τον Μαρτίνες, θα πρέπει πρώτα να βρεθεί λύση για έναν από τους δύο υπάρχοντες τερματοφύλακες. Η συγκεκριμένη παράμετρος είναι αυτή που κρατάει την διαδικασία σε αναμονή, παρά το γεγονός ότι ο Αργεντίνος έχει δείξει ξεκάθαρα, θα λέγαμε, την επιθυμία του. Συνεχίζουμε λοιπόν με Nottingham Forest. Nottingham Forest ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέλαπ από την Τσέλσι. Η Nottingham Forest ολοκλήρωσε μία από τις σημαντικότερες, θα λέγαμε, μεταγραφικές της κινήσεις, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Λίαμ Ντέλαπ από την Τσέλσι. Ο 23χρονος επιθετικός υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στο City Ground μέχρι και το καλοκαίρι του 2031. Η συμφωνία προβλέπει αρχικό ποσό περίπου 52 εκατομμύρια ευρώ, wow. Ενώ ακόμη 6 εκατομμύρια ευρώ μπορούν να προκύψουν μέσω μπόνους, ανεβάζοντας την συνολική αξία της μεταγραφής στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Η Τσέλσι τώρα είχε αποκτήσει τον Ντέλαπ από την Ipswich το καλοκαίρι του 2025, έναντι περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ. Επομένως, εξασφαλίζει σημαντικό οικονομικό όφελος από την πώλησή του μόλις ένα χρόνο αργότερα. Παιδιά, σιγά-σιγά ζαλιστήκαμε με τόσα εκατομμύρια. Τώρα, ο Ντέλαπ έμεινε μόλις μία σεζόν στο Stamford Bridge χωρίς να καταφέρει να καθιερωθεί στην βασική ενδεκάδα. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο πέτυχε μόλις ένα γκολ στο πρωτάθλημα, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να αναζητήσει μία νέα πρόκληση στην καριέρα του. Η Nottingham Forest του προσφέρει πλέον την ευκαιρία να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικό ρόλο και να δείξει ξανά τις ικανότητές του στην Premier League. Ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος, ασφαλώς. Ενθουσιασμένος για την μετακίνησή του, τονίζοντας πως η συζήτηση που είχε με τον προπονητή έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην απόφαση του. Θα ήθελα, πριν κλείσουμε και πάμε σε ένα διαλυματάκι, να αναφερθούμε λίγο και στα καιρικά φαινόμενα. Η θερμοκρασία γενικά θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με μια μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά, όπου θα φτάσει τους 37 με 38 και τοπικά τους 39, θα λέγαμε, βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βορειοανατολικά θα σημειωθεί μικρή πτώση και θα αγγίξει τους 34 με 36 βαθμούς. Στα κεντρικά υπηρετικά θα φτάσει τους 35 με 37 κατά τόπους, στους 38 στην νησιωτική χώρα, τους 32 με 33 και τοπικά
στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, έτσι, και θα φτάσει στα επιρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς και στα δυτικά θα έχει πολύ έτσι έντονη ζέστη και θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Με λίγα λόγια, και να μην λέμε πολλά, θα είναι άλλη μια ζεστή μέρα, αυτό είναι αλήθεια. Τίποτα, υπομονή, θετική σκέψη, αρκετά ντουζάκια. Όσοι είμαστε Αθήνα και είμαστε στα σπιτάκια μας κλεισμένοι, όσοι μπορούμε και είμαστε και πάμε βολτούλα στη θάλασσα παραλία να κάνουμε ένα μπανάκι. Καλοκαίρι είναι και θα περάσει. Πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε. Επιστροφή λοιπόν εδώ στον Easy 97,2. Επιστρέψαμε για το τελευταίο μας, όπως συνηθίζουμε, κομμάτι εδώ στο μαγκαζίνο και ξεκινώ με τον Kevin Costner, το δικό του αντίο και ταυτόχρονα ένα ευχαριστώ, είπε στην Dolly Parton ο Kevin Costner. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης θέλησε με την αποχαιρετιστήρια αυτή η ανάρτησή του να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στη θρυλική τραγουδίστρια Dolly Parton, που του εμπιστεύτηκε τη μεγάλη επιτυχία της, το «I will always love you», για την ταινία «Ο σωματοφύλακας», «The Bodyguard». Ο Costner, ο οποίος πρωταγωνίστησε και ήταν παραγωγός της ταινίας του 1992, όπου η Whitney Houston ερμήνευσε την εμβληματική πλέον εκδοχή του τραγουδιού της Parton, έγραψε σε story στο Instagram «Θεέ μου, που πήγες Dolly, μας έχεις αφήσει όλους χωρίς ανάσα, η αίσθηση του ποια είσαι και ποια ήσουν είναι ακόμη τόσο μα τόσο κοντά μας». Ο 71 ετών πλέον ηθοποιός στάθηκε στη γενεοδορία της τονίζοντας ότι όλοι έχουμε σταματήσει για μια στιγμή να σκεφτούμε το θαύμα που ήσουν εσύ. Σε ευχαριστώ που μου εμπιστεύτηκες στο «I will always love you», πάντα, μα πάντα τόσο γενναιόδωρη σε όλα. Όλοι νιώθουμε χαμένοι αυτή τη στιγμή, συγχώρεσέ μας, αλλά θα μας λείψεις τόσο μα τόσο πολύ. Σε ευχαριστούμε για όλα. Το soundtrack του «Σωματοφύλακα» έγινε το πιο εμπορικό όλων των εποχών, να πούμε, το πιο εμπορικό άλμπουμ γυναίκας καλλιτέχνητας στην ιστορία της μουσικής και το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της δεκαετίας. Αυτά λοιπόν και για απόψε, και κάπου εδώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω κι εγώ από την πλευρά μου. Στο μικρόφωνο ήταν η Άντζελα Πασχοπούλου, στη θέση της Κατερίνας Καρσιώτη, η οποία βρίσκεται σε άδεια. Αυτά λοιπόν, ξημερώνει μια πανέμορφη Παρασκευή, 28 Αυγούστου, και ζεστή, ναι, γεγονός. Και όπως πάντα, να προσέχετε τον εαυτό σας. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Να περνάτε όμορφα. Γεια σας!

0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Θετική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Πού είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.